στις δημιουργίες Γιάννη Τούτσι. Μέλαμε στη Σπιναλόγα. Χωρίσα μια ελπίδα. Γι' αυτό σιγά σιγά συνηθίζαμε άνετα με τους άλλους ανθρώπους που αποβλέπανε για τα παιδιά τους, για την απόρριψη.